μια γιαμαντή σου σε κάθε. Σε γιαλέ σε τετέρ. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε.

0: Άλλαχεμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Έλαχεμ ασπιτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.